είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: 104.
1: Καλημέρα, Χάπη. Είναι πολύ, πολύ, πολύ χάπη η διάθεσή μου κάθε φορά που σας ακούω. Θα ήθελα ένα στεγνοτήριο για τα μικρά μου διδυμάκια να στεγνώνουμε τα ρουχαλάκια τους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπη και κέρδισε το. Happy 104. Hey!

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. All right. Non-stop. Happy 104.

0: πολύ, ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Κηφισιά ακούει Happy.
1: Καλημέρα Happy, σε ακούω κάθε μέρα, μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλωρίζει κοτοπλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
1: Αχ, δεν το πιστεύω.
0: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας, τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Κεραμικός. Ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Καλυθέα, ακούει Χάπι.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 94.
1: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
2: Σοφία και Βάσια,
1: μία κουκέτα
2: για

φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Το κοροπί ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και σήμερα στον Happy 104. Happy Morning Show, μόλις τώρα ξεκινήσαμε, 6 ώρα ακριβώς λέει το ρολόι μας. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. Τι θα γίνει πια με αυτό το Σεπτέμβριο, παιδιά? Νομίζω ότι δεν θέλει να ξεκολλήσει και να φύγει με τίποτα. Κυλάει αργά και βασανιστικά. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 14 ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Ιωάννα Λαϊού μαζί σας. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης σε μεγάλα κέφια, θα τον ακούσετε τις επόμενες ώρες. Περιμένω από νωρίς τα μηνύματα στο Viber. Αν έχετε ξυπνήσει τώρα, ελάτε, έχω όρεξη για κουβέντα. 6979-104-104. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα 80s, 90s. Καλώς ήρθατε, καλημέρα.

0: McDonald's και Michelle στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. 13 λεπτά μετά τις 6 είναι Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε και λίγα πράγματα για την ταυτότητα της ημέρας. Για αρχή να πούμε χρόνια πολλά στη Θέκλα, στη Μυρσίνη και στη Μυρτό. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Έρευνας για τον Καρκίνο και Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας. Σαν σήμερα το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και στη Σύρο. Το 1834 αρχίζει στο ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωήδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το 1869, Μαύρη Παρασκευή στη ΣΥΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Και το 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός, αλλά και ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού. Έφυγαν από τη ζωή το 1845 ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. 6-9-79-104-104, κρατήστε αυτό τον αριθμό του Viber, στείλτε τα μηνύματά σας και εμείς συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s. Για δυναμώστε παρακαλώ, έρχονται Άμπα τώρα.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

Feeling εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Το συγκεκριμένο τραγούδι, ό,τι ώρα και να τα ακούσεις, ακόμα και τώρα που είναι σχεδόν 6.30 και μόλις έχεις ξυπνήσει, θες να το χορέψεις, θες να κάνεις και τη χορογραφία αυτή στο βίντεο κλιπ. Βέβαια, πολύ προσοχή, χωρίς ζέσταμα, το πιο πιθανό είναι να ξεγοφιαστούμε. Καλημέρα στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς την ημέρα τους. Καλημέρα και σε εσάς που μόλις τώρα σκέφτεστε πώς θα σηκωθώ από το κρεβάτι. Έλα με το μαλακό, σιγά-σιγά. Να σας πω ότι ο πιο happy διαγωνισμός συνεχίζεται. Στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το τηλετόρα φωνητικό μήνυμα στο Viber 6979-104-104. Σκέψου τι θα σε έκανε χαρούμενο και θα το κερδίσεις. Όρη συμμετοχή στο hub104.gr. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ και έρχεται τώρα What is Love και Hadaway. Happy 104.

Είναι η Cardigans και My Favorite Game εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Πόσο πολύ μου άρεσαν οι Cardigans, πραγματικά, και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει μέσα του και λίγο από έρωτα και παιχνίδι. Και η μικρή δόση αυτοκαταστροφής, βέβαια είναι πολύ νωρίς για να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Ειδικά το συγκεκριμένο τραγούδι μας το θυμίζει αυτό. Είμαστε εδώ στον Happy 104, 38 λεπτά μετά τις 6. Βάλετε καφέ, ξυπνήσατε, έχετε καλή διάθεση, ξυπνήσατε λίγο μου.

0: Μπάντι. Μπορείτε να τα στείλετε όλα αυτά στο Viber στο 6979-104-104. Και φυσικά να είσαστε συντονισμένοι εδώ στον Happy μέχρι τις 10. Ιωάννα Λαϊού μαζί σας.
1: Το κουκάκι ακούει Happy.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ happy.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
5: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
6: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Insomnia και Faithless εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, 10 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 7. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά, να δούμε τι γίνεται με τις κυριότερες ειδήσεις, ποιες θα βρείτε πάνω-πάνω στα sites. Διαβάζω ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε να καταθέσει νοσηλεύτρια που ήταν στο χώρο του ιατρείου. Ορίζουν μάλιστα και τεχνικό σύμβουλο για τις τοξικολογικές εξετάσεις. Στη ΣΥΠΑ, ο Σι Τσίνπινγκ, θερμή υποδοχή από τον Τραμπ με κόκκινο χαλί και βομβαρδιστικά Β1, στο επίκεντρο εμπόριο Δασμίτα Ιβάν και AI. Και διαβάζω στιγμές τρόμου στο Μαρούσι, 22χρονος kickboxer επιτέθηκε σε δύο γυναίκες. Από τη μία μάλιστα έκλεψε το αυτοκίνητο, ευτυχώς συνελήφθη λίγο αργότερα. Στα πιο ανάλαφρα και lifestyle news, να σας πω ότι κάνουν το γύρο του διαδικτύου οι φωτογραφίες της Kate Middleton, η οποία ήταν εκθαμβωτική στην πρεμιέρα της ταινίας Digger με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, ο οποίος της κρατούσε και το χέρι. Πραγματικά και οι δύο πολύ όμορφοι. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s. Τα ακούτε δυνατά μόνο εδώ στον Happy.
1: Can't touch this. Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Βασίλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε happy γιατί ακούμε happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλώς ήρθατε, καλημέρα, Happy 104 και Happy Morning Show. Φτάσαμε στην Πέμπτη, κάτι είναι και αυτό. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, πώς είστε, τι κάνετε? Ελάτε, ελάτε, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, για το οποίο ανυπομονούμε. Και η Πέμπτη νομίζω είναι μια πολύ ωραία ημέρα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε σχέδια. 7 ακριβώς δείχνει το ρολόι μας, η Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας παρέα. Σηκωθείτε με την ησυχία σας, φτιάξτε καφέ. Αν θέλετε 5 λεπτάκια ακόμα, μην πιεστείτε, εννοείται από εμάς είναι ναι. Πάντως το ξυπνητήρι τις τελευταίες ημέρες δεν αντέχετε με τίποτα. Ψυχρούλα έχει αυτή την ώρα, πάμε να δούμε και τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έχουμε σημαντική βελτίωση, θα βγάλει και ήλιο κάποια στιγμή, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Αυτή την ώρα όμως το θερμόμετρο δείχνει 15. Από τα βόρεια που κατέβαινα πάντως πρωί-πρωί είχε 11 βαθμούς, το λες και σοβαρό κρύο για την εποχή, δεν το συζητώ. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ στον Happy 104, έρχονται τώρα και To Unlimited, No Limit. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε, καλημέρα.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Oops, I did it again και Britney Spears στα 12 λεπτά μετά τις 7 πρωινό Πέμπτη, συντονισμένη εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Νομίζω δεν έχω χειρότερο από το να συναντάω στο ξεκίνημα της ημέρας ανθρώπους που δεν τους λες και ιδιαίτερα γουρλίδες. Θα μου πεις τώρα πρωί-πρωί πότε πρόλαβες εσύ να δεις τον Γρουσούζη. Τι να σας πω, φτιάξτε καφέ να σας τα πω. Και όμως έγινε και αυτό. 6979-104-104 τα μηνύματά σας στο Viber για την πρωινή μας επικοινωνία. Αλλά συνεχίζεται και ο πιο happy Viber διαγωνισμός στο ραδιόφωνο. Δεν σταματά ποτέ. Έχουμε μοιράσει πάρα πολλά δώρα, 20.000 ευρώ και δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Στείλτε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber. Τι θα θέλατε, τι θα σας έκανε χαρούμενους και ευτυχισμένους, ειδικά αυτό το πρωινό Πέμπτης. Και πολύ απλά μπορείτε να το κερδίσετε. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με Σάντρα τώρα εδώ στον Happy 104.
1: Happy 104.

0: Eurythmics και Sweet Dreams εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Τι Sweet Dreams τώρα, πάμε να σηκωθούμε γιατί έχουμε και δουλειές. Διαβάζω κάτι πολύ ωραίο για την Αθήνα, η οποία σύμφωνα με το Holiday Happiness Index βρίσκεται στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τους πιο ευχάριστους προορισμούς του κόσμου για διακοπές. Η συγκεκριμένη μελέτη στηρίχτηκε στο πόσο καλά αισθάνεται ο κόσμος όταν επισκέφτεται μία πόλη. Αν είναι δηλαδή χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, αν αισθάνονται ασφαλείς κατά τη διαμονή τους, αλλά εξέτασε και άλλους παράγοντες όπως είναι η κυκλοφορία, το πράσινο, η ηλιοφάνεια, η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια, η ποιότητα ύπνου αλλά και το φαγητό. Δεν ξέρω από το πράσινο και την ασφάλεια, αλλά από φαγητό σκίζουμε, το ξέρουμε και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Να τα λοιπόν η Αθήνα με το λέω για εμάς που γκρινιάζουμε συνέχεια. Έχουμε όμως και την καλύτερη μουσική. Αυτό βοηθάει. Happy 104, έρχεται τώρα και ο Lenny Kravitz και Fly Away.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: I'll be missing you εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Καλημέρα και στα παιδιά στο Viber που στέλνουν τα μηνύματά τους από πρωί-πρωί και τα λέμε. Τι ωραία που ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας, που λέμε τα νέα μας. Καλημέρα και στο Κατερινάκη που λέει σήμερα έχω ρεπό και θα κάτσω λίγο να κάνω το νοικοκυριό μου, θα κάνω τις φασίνες μου στο σπίτι. Έβλεπα, Κατερίνα μου, σήμερα το πρωί που ετοιμαζόμουν τα σιδέρωτα που έχω μέχρι το ταβάνι και λέω ωραίο Σαββατοκύριακο με περιμένει. Τουλάχιστον έχει πέσει λίγο θερμοκρασία και δεν ζεσταίνεσαι με το σίδερο που πω, είναι η χειρότερη δουλειά ever. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα. Έρχεται και ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Σε λίγο θα τον ακούσετε. Θα ακούσετε τη φωνούλα του. Προς το παρόν, πάρτε μια γεύση από το τι έγινε εχθές εδώ μέσα στο στούντιο του Χάπι. Χαμός γίνεται εδώ. MC Hammer, you can't touch this. Είμαστε στον Χάπι 104. Σωτήρης Καλυβάτσης μαζί μας.
1: Τι γίνεται, Ιωάννα μου, τι γίνεται συνέχεια. Πολύ μου άρεσε τα τραγούδια του Χάπι, το ξέρεις.
0: Σε βλέπω που είσαι πολύ χορευταράς, ε.
1: Ναι, με αυτά τα τραγούδια του
0: Χάπι. Τι χορεύεις, ας πούμε.
1: Χάπι 104 όλη μέρα. Όπου το βρω, όπου τον ακούσω, τον βάζω και χορεύω. Ναι, και happy104.gr και αυτό πρέπει να το λέμε.
0: Βεβαίως,
1: να μην το ξεχνάμε.
0: Εννοείται, εννοείται, είμαστε εδώ. Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Περνάει ο καιρός και αγχώνομαι, διότι με ταλανίζουν συνέχεια τα κουνούπια. Έχω βαρεθεί το βράδυ να με κάνουν σουρωτήρι.
1: Σε τσιμπάνι,
0: Σουρωτήρι.
1: Σουρωτήρι.
0: Καλά, τι φοβερό. Και...
1: Σε τσιμπάνι,
0: Ακόμα ρε, παιδιά, τα άτοιμα.
1: Άσε
0: που φοβάμαι κιόλας με αυτό το με του Δυτικού Νείλου και έχω πάθει τρέλα.
1: Τι να κάνουμε, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Όλα, κάτι παθαίνουν όλα, μέχρι και τα κουνούπια δηλαδή.
0: Εγώ
1: δεν μπορούμε να ησυχάσουμε.
0: Κορόιδευα τη μαμά μου που έχει πάρει αυτές τις ηλεκτρικές ρακέτες. Αυτές που με το που ακουμπήσεις κάτι, το τσιτσιρίζει.
1: Ναι, ωραίες είναι οι ρακέτες, αλλά στον ύπνο σου υπάρχει θέμα.
0: Τι να κάνω, παιδιά, έχω καταντήσει δηλαδή. Δεν μπορώ. Με έχει τσιμπήσει κουνούπι.
1: Έχω καταντήσει σαν τον Τσιτσιπά. Έχω 6 ρακέτες ηλεκτρικές και τσιρ, τσιρ, τσιρ, τσιρ. Έχω ένα ρεβέρ στα κουνούπια.
0: Το γελάω.
1: Ανελέητο.
0: Έτσι γίνεται. Έτσι. Αφού καμιά φορά περπατάω στο σπίτι. Εγώ φοβάμαι, ρε παιδί μου, έχω και αυτό με τις αρρώστιες που δεν μπορώ. Δηλαδή με τσίπησε κουνούπι και λέω κάτσε μην ανεβάσω κανένα πυρετό.
1: Από το κουνούπι.
0: Τρέλες μου.
1: Μην βάζεις πράγματα στο μυαλό σου. Σε παρακαλώ, Ιωάννα, πρέπει να μιλήσω.
0: Εντάξει, εντάξει. Και παίρνω λοιπόν τη ρακέτα και την κάνω και λίγο στον αέρα.
1: Ναι.
0: Κατά διαστήματα άκουσα ένα.
1: Άλλο θα βρούμε τώρα, άλλη ανακάλυψη, άλλη startup. Θα βρούμε καπέλο ψάθινο που περιστρέφεται ο γύσος, έχεις 4 κρεμασμένες από αυτές τις ρακέτες. Γυρνάς στο κεφάλι, παίρνει φόρα αυτό και γυρνάει συνέχεια γύρω γύρω σαν χούλα χούπε κεφαλικό.
0: Διάβασα.
1: Και τα κουνούπια και τις μύγες.
0: Χαμούλης θα γίνει και μάλιστα διάβασα ότι θα κυκλοφορήσει.
1: Αυτό και γυρνάει συνέχεια γύρω γύρω σαν χούλα χούπε κεφαλικό.
0: Διάβασα.
1: Και τα κουνούπια και τις μύγες.
0: Χαμούλης θα γίνει και μάλιστα διάβασα ότι θα κυκλοφορήσει αυτό το 2027. Έρχεται, λέει, drone, πάρα πολύ μικρό.

0: Σαράς ο Τρεις Καλυβάτσης μαζί σας.
1: Ιωάννα, βλέπω τώρα ότι γίνεται χαμός και με τα μηνύματα των τηλεθεατών μας που μας βλέπουν από το ραδιόφωνο.
0: Εννοείται ότι τα περιμένουμε στο Viber στο 6979 104 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Yeah, yeah. Non-stop Happy 104.

0: Το Λαγονίσι ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Είναι το Footsteps από Motels εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Καλημέρα και στα παιδιά που είναι συντονισμένα από πολύ πρωί εδώ. Και αναρωτιόμασταν λίγο πριν, πώς διαχειρίζεσαι το γεγονός ότι το πρωί μπορεί να συναντήσεις και ανθρώπους που, πώς θα το πούμε τώρα ευγενικά, δεν τους έχεις και μέσα στην καρδιά σου, γιατί συμβαίνει και αυτό. Η Αγγελική λέει: και εγώ συναντάω κάθε πρωί εκεί που πηγαίνω για καφέ έναν πρώην συνάδελφο που είναι, λέει, Οδυσσίωνος και τρέχει μάλιστα, λέει, και κατά πάνω μου για χαιρετισμούς, φιλιά και τα λοιπά. Καλημέρα και στην Τζέννη μας, φορτωμένη, λέει, και σήμερα με την τσάντα της δουλειάς, την τσάντα, λέει, του παιδιού για το σχολείο και το καφέ στο χέρι. Ηρωίδα Τζέννη μου, πραγματικά. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 6979-104-104. Πάμε και σε προθετικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Χαουτζή! Αυτό ακριβώς. Χαουτζή Black Machine, γιατί έχουμε φτάσει στα 10 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 8 και θέλουμε οπωσδήποτε κάτι να μας ξυπνήσει χωρίς να μας κάνει να σκεφτούμε ιδιαίτερα, γιατί και ο εγκέφαλος ακόμα φορτώνει, η αλήθεια είναι. Οπότε λοιπόν αφήνουμε το beat να κάνει τη δουλειά του. Είμαστε εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Τι λέτε, πάμε να βγούμε και έξω στους δρόμους της πόλης? Αυτή τη στιγμή αυξημένη κίνηση έχουμε στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο στη Λεωφόρο Αθηνών και στον αγαπημένο Κηφισό. Κόσμος και κοσμάκι στην άνοδο και στην κάθοδο. Καλύτερα τα πράγματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, δεν έχει μαζευτεί εκεί η πόλη λαός. Στο κέντρο έχουμε θεματάκια αυτή τη στιγμή στη Σταδίου την Πανεπιστημίου, στην άνοδο τη Συγκρού και στη Βασιλή Σοφία στην κάθοδο. Αυξημένη κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά προς το παρόν. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα γκομμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Να δω.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ε, τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
5: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Happy 104. Παίζει την

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλημέρα και πάλι, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι της παρέας. Πρωινό 5ης 24 Σεπτεμβρίου, συντονισμένοι εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. 8 ακριβώς δείχνει το ρολόι μας και δεν υπάρχει επιστροφή. Η μέρα έχει ξεκινήσει για τα καλά. Άλλοι στο δρόμο, άλλοι στο γραφείο, στο σχολείο. Υπάρχουν και αυτοί που τους αγαπάω λίγο περισσότερο, γιατί ακόμα προσπαθούν να συντονιστούν, να βάλουν σε μία τάξη τις υποχρεώσεις, να θυμηθούν αν πήραν πορτοφόλι, κλειδιά, τον ίδιο τους τον εαυτό δηλαδή. Δεν πειράζει, με την ησυχία σας. Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Σωτήρης Καλυβάτσης, guest star, θα ακούσετε σε λίγο τη φωνούλα του. Προς το παρόν, για να δούμε και τα τερτύπια του καιρού. Καλώς θα είναι ο καιρός σήμερα, έθριος γενικότερα, με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα θα έχουμε μόνο λίγες νεφώσεις. Δεν βλέπω κάτι για βροχή, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ το θερμόμετρο τώρα είναι κολλημένο στους 15. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ στον Χαπ 104, έρχεται τραγουδάρα, πρέπει να δυναμώσετε οπωσδήποτε. Νομίζω το συγκεκριμένο είναι το τραγούδι που έχω πει περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Please don't leave me και Pretty Minds τώρα εδώ στον Χαπ.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Edwin Collins, A Girl Like You, εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ημέρες οι ζωντανές τηλεοπτικές συνεντεύξεις της Tilly Notwood, που είναι η πρώτη 100% AI ηθοποιός στον κόσμο, προωθεί τη νέα της ταινία. Μέχρι στιγμής έχει εμφανιστεί στο CNN και σε πολλά μεγάλα μέσα, όπως είναι το CBS, το The Hollywood Reporter, αλλά και το Good Morning America. Μάλιστα, οι παρουσιαστές πήγαν να την στριμώξουν κιόλας με ερωτήσεις, όπως ποια είναι η γνώμη σου για το τέλος της ανθρωπότητας λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Με εκείνη να απαντάει, αυτά είναι τραγικά πράγματα, αν και θα ήταν ένα πολύ ωραίο σενάριο για την επόμενη ταινία μου. Πω Παναγία μου, δεν ξέρω. Εμένα με σκιάζουν όλα αυτά, δεν ξέρω πώς θα βρίσκεται. Εγώ θέλω να βλέπω τις ταινιούλες τις κλασικές με τους πραγματικούς ηθοποιούς. Σήμερα Πέμπτη κιόλας έχουμε νέες αφίξεις στους κινηματογράφους, θα τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ και Maniac έρχεται τώρα.
1: Happy 104.

0: The Locomotion, το ακούμε πολύ δυνατά εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Διάβαζα πρόσφατα μία συνέντευξη που έδωσε η Kylie Minogue στην Vogue Αυστραλίας και συνοδευόταν και από μία πολύ ωραία φωτογράφηση. Τι ωραία γυναίκα, πραγματικά δηλαδή, είναι καταπληκτική. Έλεγε ότι όλη αυτή η φρεσκάδα, γιατί τη ρώτησε ο δημοσιογράφος, προέρχεται από την ψυχική ηρεμία. Αυτό δήλωσε η Kylie, και ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Το λέω για μία φίλη μου εχθές που έκλεισε τα 42 και την είχε πιάσει κατάθλιψη. Οπότε λοιπόν, κορίτσια μου, μη μου πτωείστε. Όσο μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε. Εξάλλου το λέει και η Kylie. Σε λίγο Σωτήρης Καλυβάτσης στην παρέα μας και τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον Happy 104. Έχουμε φτάσει στην Πέμπτη.
1: Πέμπτη, είμαι κι εγώ εδώ, κυρίες και κύριοι.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Τι ωραία η Πέμπτη, γιατί μετά είναι η Παρασκευή.
0: Βέβαια, και νομίζω ότι. Εντάξει, έχουμε ακόμα μέχρι το Σαββατοκύριακο, αλλά παίρνει τρελό μπουστάρισμα την Πέμπτη.
1: Ναι, εσύ είσαι με τα καλά σου, προετοιμάζεσαι, έρχεται. Έρχεται, βλέπεις φως στο τούνελ.
0: Φως στο τούνελ, βέβαια. Θέλω να σου πω ότι με έχουν τρελάνει όλοι οι φίλοι μου και μου στέλνουν μηνύματα. Θέλουμε να γνωρίσουμε το Σωτήρι και πότε να έρθουμε στην εκπομπή να γνωρίσουμε το Σωτήρι.
1: Τώρα με το καινούργιο στούντιο εδώ που γράφουμε, μέχρι 5, 10, 15, 20, 25, 30 άτομα χωράνε.
0: Χωράνε.
1: Όρθιοι.
0: Θα γίνει χαμούλης
1: τότε. Άμα αρχίσουμε να τους ξαπλώνουμε και να τους στιβάζουμε, πάνω από 120.
0: Τι εννοείς να τους ξαπλώνουμε.
1: Να τους κάνουμε εδώ πέρα στίβες.
0: Εννοείς να τους στιβάζουμε.
1: Να τους στιβάζουμε.
0: Όχι,
1: τι είπα.
0: Να τους στιβάζουμε.
1: Όχι να τους στιβάζουμε, να τους στιβάζουμε.
0: Παιδιά, η κοπέλα δεν είναι καλά. Αλλά το ακούσατε κι εσείς έτσι, δεν είμαι μόνο
1: έχεις
0: εγώ.
1: Έχεις κόψει τη ζάχαρη, έχω την αίσθηση και βλέπεις οράματα.
0: Ω Χριστέ μου. Λοιπόν, ωραία.
1: Ακούς οπότε, πράγματα.
0: Ακούω πράγματα, περίεργα. Οπότε λοιπόν, να τους συγκεντρώσω όλους και να έρθουμε.
1: Όχι ρε, θα κάνουμε πάρτι. Θα κάνουμε πάρτι.
0: Περίμενε.
1: Happy, θα κάνει
0: γιατί
1: party.
0: Έχω πάρει φόρα. Τι πάρτι θα κάνουμε.
1: Θα παρτάρουμε! Θα κάνουμε ένα πάρτι κάπου σε κάποιο χώρο. Θα βάλουμε τη διοίκηση να μας νοικιάσει έναν ωραίο χώρο.
0: Λοιπόν, το θέλω πάρα πολύ αυτό.
1: Και θα κάνουμε ένα σούπερ πάρτι. Εσύ θα είσαι στα Ντεξ. Μαζί με τον Κώστα, τον Λίσταρχο.
0: Βέβαια, θα κάνουμε. Καλά, θα γίνει χαμός. Back to back.
1: Back to back θα το λέμε. Και θα είμαι κι εγώ κάπου εκεί.
0: Εννοείται, θα το οργανώσουμε πάρα πολύ γρήγορα, να ξέρετε, αυτό το πάρτι. Με επιτυχίες 80s, 90s.
1: Μόνο.
0: Μόνο, ναι, ναι.
1: Και αντί
0: ναι, ναι,
1: να βγαίνετε φωτογραφίες με τα φίλτρα, να ντυθείτε και να έρθετε 80s στο πάρτι. Τέτοιο θα κάνουμε.
0: Θα το κάνουμε την περίοδο του Halloween που ντύνονται έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν ξέρω Halloween. Αυτά είναι ξενόφερτα πράγματα.
0: Παγανιστικά.
1: Όχι, παγανιστικά δεν είναι. Είναι ξενόφερτα. Τι Halloween. Σε είπα τώρα, τι ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Αυτό
0: το
1: και το Black Friday που κρατάει δύο εβδομάδες.
0: Αυτό
1: πραγματικά άσε με.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή.
1: Θα ξανάρθουν έτσι κι αλλιώς, δυστυχώς.
0: Έτσι κι αλλιώς, εδώ θα είμαστε εξάλλου, συντονισμένοι πάντα στον Happy 104. Σωτήρης Καλυβάτσης μαζί μας.
2: Ιωάννα μου, είσαι ωραία παρέα. Ευχαριστώ. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
3: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
2: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
4: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Mambo number 5. Δεν γίνεται να μην σε βάζει σε mood Σαββατοκύριακο και διασκέδαση. Δεν γίνεται με τίποτα. Happy morning show και happy 104. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Να στείλω γλυκές καλημέρες στην Ειρήνη που λέει: πώς γίνεται όταν έχεις αργήσει να σου συμβαίνουν και τα πιο απίστευτα. Είμαστε σημειωτών εδώ και ώρα πίσω από ένα σκαπτικό μηχάνημα που βρέθηκε και πηγαίνουμε με 20. Καμία ελπίδα να φτάσω στην ώρα μου. Μην αγχώνεσαι όμως. Καλημέρα και στη Δανάη που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ, επιλέγοντας Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα, αλλά και στο πορτοφόλι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Το Λαύριο ακούει χάπι.
2: Σε ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά χάπι. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
1: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
1: Χάπι 104.

0: Morning Show, λίγα λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 9. Πριν πάμε στην κίνηση, να σας πω κάτι που έπεσε τώρα στο μάτι μου. Φροντίστε να ανανεώσετε το φαρμακείο του αυτοκινήτου, αν δεν έχετε να πάρετε, γιατί γίνεται υποχρεωτικό από εδώ και πέρα και έχει και πρόστιμο σε περίπτωση που σας τσεκάρουν. Στα 30 ευρώ, δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή έξω στους δρόμους. Για λίγο κράτησε το όνειρο. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή έξω στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο στη Λεωφόρο Αθηνών, στο Κηφισό, τρελό μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Πολύ υπομονή. Επίσης κίνηση αυτή την ώρα στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο. Στη Λεωφόρο Κηφισίας τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο και στη Λεωφόρο Συγκρού επίσης στην άνοδο. Πολλά θεματάκια και στο λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό. Οι καθυστερήσεις μπορούν να φτάσουν και τα 25 λεπτά, αλλά κόλλημα και στη Λεωφόρο Σχιστού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα γκομμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
8: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

0: πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και πάλι στο ξεκίνημα της τελευταίας μας ώρας για σήμερα. 9 ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Happy 104 και Happy Morning Show. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, δεν είναι και Παρασκευή, αλλά μία χαρά παραπάνω την έχουμε, γιατί πλησιάζει και το weekend. Έχει βγάλει και λίγο ήλιο εδώ στα νότια που είμαστε εμείς. Ακούμε και την καλύτερη μουσική. Τι άλλο θέλουμε. Η Ιωάννα Λέιου θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα και Σωτήρης Καλυβάτης σε λίγο. Πάμε να ρίξουμε και μία τελευταία ματιά στον καιρό. Επιτέλους ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, άντε να στεγνώσουν και τα ρούχα που τα έχουμε απλώσει δύο μέρες τώρα, καθένας με τον πόνο του. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 18 βαθμούς, μέγιστη σήμερα θα φτάσει στους 25. Δεν βλέπω κάτι για βροχή, οπότε μια χαρά. Μείνετε εδώ, τα καλύτερα 80s, 90s, έρχονται και Kelly Family τώρα, Fanny Love with an Alien.

0: I've been thinking about you εδώ στον Happy 104, 12 λεπτά μετά τις 9, Happy Morning Show. Και εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι έχω να πάω πάρα πολύ καιρό σινεμά, σίγουρα πριν το καλοκαίρι, και τώρα που κρύωσε ο καιρός είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε και πάλι στις αίθουσες. Πέμπτη σήμερα έχουμε νέες αφίξεις. Έχουμε το Λογική και Ευαισθησία, το ξέρετε το story, είναι μια νέα κινηματογραφική εκδοχή του εμβληματικού μυθιστορήματος της Jane Austen, πάρα πολύ καλές κριτικές. Και η δεύτερη ταινία είναι Η Καρδιά του Κτίνου, Heart of the Beast με τον Brad Pitt, τα λέγαμε κιόλας τις προηγούμενες ημέρες, του David Oyer. Θα πάμε να το δούμε έτσι κι αλλιώς, γιατί παίζει ο Brad Pitt. Δεν διάβασα κριτικές, είδατε, είμαι πολύ αντικειμενική. Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ο αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων James Belmont και ο σκύλος μάχης του Odin βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης στην Αλάσκα και μαζί αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Οπότε λοιπόν έχουμε δύο καλές επιλογές, ειδικά το Σαββατοκύριακο, αν θέλετε να πάτε στον κινηματογράφο. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τα δικά μας και Wanna Be Started Something έρχεται αμέσως τώρα.
1: Happy 104.

Τώρα, αν δεν χτυπηθείς με αυτό, με ποιο θα χτυπηθείς? Guns N' Roses και Paradise City στον Hub 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Γενικότερα, αν σήμερα η μέρα δεν έχει ξεκινήσει καλά για εσάς, αν νιώθετε ότι μία γκαντεμιά σας κυνηγάει από πρωί-πρωί, να σκέφτεστε ότι υπάρχουν και χειρότερα, καθώς η Blue Ivy, η κόρη της Beyoncé και του Jay-Z, είδε το χατζηλίκι της να μειώνεται σε μόλις $50 την εβδομάδα από 500 που έπαιρνε. Το είδα και ήθελα απλά να το μοιραστώ μαζί σας. Οι γονείς της είπαν ότι θα πρέπει να μάθει, λέει, ότι τα χρήματα βγαίνουν με μόχθο. Καλό παράδειγμα αυτό για το παιδί, δεν το συζητώ. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Πάμε για The Sign και Ace of Base, έρχονται τώρα εδώ στον Happy.

0: Πολύ καλημέρα, χάπι. Πέρα από τους τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα χάπι θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Εδώ είμαστε, Happy Morning Show στον Happy 104. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Συνεχίζουμε πολύ δυναμικά. 6979-104-104 είναι το Happy Happy Viber, κυρίες και κύριοι. Βλέπω τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Λοιπόν, έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα, πάρα πολύ μεγάλη έρευνα σε όλη την Ευρώπη. Δόθηκαν 8, ας πούμε, δόθηκε στη θέση νούμερο 1 το σεξ, στη θέση νούμερο 2 το gym, στη θέση νούμερο 3 το αλκοόλ, 4 η αγάπη, 5 λεφτά, 6 social media, 7 μουσική, 8 friends, και είπαν στον κόσμο ποια 3 θα κρατούσατε για να έχετε για πάντα στη ζωή σας και ποια θα πετάγατε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τα social media έρχονται στην πρώτη θέση.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα?
0: Ναι, δηλαδή μέσα σε όλα αυτά. Τα λεφτά ήρθαν στη δεύτερη θέση.
1: Okay.
0: Και το σεξ στην τρίτη. Καλά, αφού βάλαν και στην τριάδα το σεξ, μην μιλάς καθόλου.
1: Ναι.
0: Μείνα να παίξω το γυμναστήριο, το αλκοόλ, okay.
1: Εντάξει.
0: Η αγάπη. Η αγάπη, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, χάθηκε ο κόσμος να βάλετε αγάπη, σεξ και φράγκα.
0: Αυτό θα μου έκανε λίγο πιο normal. Αλλά τα social media, τι μας έχουν κάνει, media, παιδάκι μου?
1: Δεν ξέρω τους άλλους. Εγώ προσπαθώ να τα αποφεύγω.
0: Έχεις όμως, Σωτήριε.
1: Όσο ίσα. Ξέρω ότι δεν τα κάνω σωστή χρήση. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε κανονικά για επαγγελματικούς λόγους να έκανα διαφορετική χρήση. Αλλά δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ να πάω στις διακοπές μου. Και πάω διακοπές για να κάνω διακοπές. Θέλω να είμαι εγώ με τη φύση, ας πούμε, και τους ανθρώπους που είναι μαζί μου. Και τυχαίνει να τους αγαπώ και να με αγαπάνε.
0: Και έτσι θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε περισσότερο. Ειδικά ναι, το Instagram, Facebook και όλα αυτά.
1: Θα τα βάζουμε τώρα που πήγα, που δεν πήγα. Άσε που ψηρίζουν τα σπίτια.
0: Αυτό πάλι το λένε κιόλας. Όταν φεύγετε ειδικά διακοπές, μην ποστάρετε ότι βρίσκεστε εκεί, γιατί στο σπίτι γίνεται, ναι, το ποσοτήρις τρελό,
1: ναι,
0: ψήρισμα.
1: Να ποστάρετε τις διακοπές μόλις γυρίζετε από αυτές.
0: Έχεις πολύ ωραία φωτογραφία στο Instagram, ε?
1: Ποια από όλες?
0: Η profile picture.
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, με τα προγούλια μου.
0: Όχι, μωρέ.
1: Θα βάλω φίλτρο στην επόμενη.
0: Εδώ είμαστε, Happy 104, χωρίς φίλτρα. Κανένα
1: χωρίς
0: φίλτρο.
1: Χωρίς φίλτρα, όχι. Είμαστε κατά των φίλτρων.
0: Εξάλλου είμαστε και ωραία παιδιά, μωρέ.
1: Happy 104, το άφιλτρο ραδιόφωνο.
2: Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Νακ και Μάι Σαρώνα εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Θέλω να σας πω ότι η Σαρώνα υπήρχε στα αλήθεια. Ο τραγουδιστής την είχε γνωρίσει όταν εκείνη ήταν 19 ετών και η γνωριμία αυτή ήταν η έμπνευση για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ροκ κολλήματα όλων των εποχών. Κόλλημα έχουμε κι εμείς με τον πιο Happy Viber διαγωνισμό που συνεχίζεται στο ραδιόφωνο. Δεν σταματά ποτέ. Τι θα σας έκανε happy, τι θα θέλατε να κερδίσετε. Σκεφτείτε τώρα τι σας λείπει και θα σας έκανε πολύ χαρούμενους. Στείλτε φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104 και θα το κερδίσετε. Όροι συμμετοχή στο happy104.gr. Πάμε τώρα και για Big in Japan εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Children και Robert Miles στον Happy 104 και Happy Morning Show. Εδώ είμαστε συντονισμένοι 8 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 10. Πρέπει να φύγω εγώ τώρα, με αυτά που βλέπω ότι γίνονται στο Κηφισό. Καθόλου δεν θέλω να φύγω, θα κάτσω εδώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται έξω με την κίνηση. Και ναι, στο Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα με καθυστερήσεις και σταδιορεύματα από Περιστέρια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία αυξημένη κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην Αττική Οδό σημαντικές καθυστερήσεις, ειδικά προς αεροδρόμιο, μπορεί να φτάσουν λέει και τα 30 λεπτά. Στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε θέμα και χαμηλές ταχύτητες προς Καραμαγκά. Στο κέντρο δυσκολίες σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ αυξημένη κίνηση είναι και στην Αλεξάνδρας. Χαμηλές ταχύτητες και στη Μεσογείο και την Κατεχάκη, περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά, τα ίδια με πριν. Αυτό ήταν για σήμερα, λίγο πριν τις 10 θα πρέπει να πούμε αντίο. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν μαζί σας από τις 6 μέχρι τώρα, Σωτήρης Καλυβάτσης, Guest Star. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης, ό,τι και αν κάνετε, και εμείς φυσικά δίνουμε ραντεβού για αύριο, Παρασκευή, 6 το πρωί. Πολλά φιλάκια, bye!
1: Τα Μελίσια ακούνε Happy.
2: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με happy, happy διάθεση.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: 104.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Να δω

0: καλό.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Happy 104. Θέλεις περισσότερη μουσική το πρωί? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
5: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
11: Στέλιο.
12: Ναι.
11: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
12: Σας ευχαριστώ πολύ.
11: Και πάλι συγγνώμη.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Νίκο Μαρούση, ακούει Happy.
1: Ακούμε Happy 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Νέα Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ και αν είσαι σαν εμένα, αν είσαι αυτός που το καλοκαίρι δεν χάνει κιλά από την παραλία και από τη βόλτα, αλλά βάζει 4 κιλά, λες και αλλάζει κατηγορία στην μπάλη και τον box, καλώς όρισες. Ναι, το μπλουζάκι σου δεν σου κάνει. Ναι, το τελευταίο κουμπί στο τζιν δεν είναι επειδή το έπλυνες. Μην ανησυχείς και μην ακούς αυτές τις συμβουλές τύπου νερά είναι, υγρά είναι, οξυγόνα από το χωριό είναι, θα τα χάσεις αμέσως. Δεν θα τα χάσεις αμέσως. Κάνε σαν εμένα σαλατούλα και κρέας και ψάρι, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Εκτός άμα γουστάρεις να γίνεις τούμπανο. Ό,τι σ' αρέσει φίλε μου, όπως αγαπάς εσύ το σώμα σου, εμείς αγαπάμε τις κορυφαίες μουσικές. Χάπε 104, τρώγε, πίνε και μη στεναχωριές αδερφέ. Όλα καλά, σ' αγαπάω. Για μένα τα λέω όλα αυτά. Φίλε, κοίτα πώς έγινε εδώ πέρα στην κοιλιά.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
3: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Η Νέα Ιωνία. Ακούει Χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σε αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Θέλεις να είσαι Χάπι. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει happy.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά happy είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Προσοχή!
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
8: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
1: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
9: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σε ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σε ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά, με τα παιδιά μου, με του φίλου μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Είπε Ανία, ακούει Happy.
1: Με το Happy Radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Happy 104 και μπράβο στους πρωταθλητές εκεί έξω. Εμείς εδώ πρωταθλητές στη μουσική, εσείς όλοι εκεί έξω πρωταθλητές στην μπάλα. Φέτος είναι δικό μας. Φέτος, το Σεπτέμβρη γίνεται αυτό. Το πήραμε. Πήραμε και αυτό τον παίχτη, πήραμε και αυτό τον επιθετικό. Φέτος είναι δικό μας. Ή ο άλλος, πάλι εμείς θα το πάρουμε. Τελείωσε, ρε, δεν τη βλέπεις την ομάδα, είναι φοβερή. Οι ίδιοι άνθρωποι τέλος Σεπτεμβρίου. Ρε φίλε, εντάξει, να πούμε, αφού δεν κάνω σχεδιασμούς. Δεν τους ενδιαφέρει να πούμε. Έχουμε τόσα χρόνια να πάρουμε ρωτάσμα και δεν τους νοιάζει. Εγώ μιλάω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Φίλε, εδώ είμαστε μουσική εκπομπή. Θες να βάλω ένα μπιτάκι παλιό να ευχαριστηθείς. Χάπε 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπυλόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 μιλ. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Αγάπη 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Παγκράτη, ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ happy. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
3: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
2: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μια δωροεπιταγή από Pet Store.
4: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
5: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Νίκαια, ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: παλαιό ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τζίμπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ε, τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα και εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Στην ομαδάρα του Χάπι στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το. Χάπι 104. Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Χάπι.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dream. Non-stop Happy 104.

0: παλαιό φάληρο. Ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Χάπι 104 και τι ωραίοι τύποι είναι αυτοί που λένε πω γεμίσαμε μπαταρίες. Φιλέ, πραγματικά φέτος ξεκουράστηκα. Φέτος κατάλαβα διακοπές. Τα παιδιά εδώ, η γυναίκα εκεί, εγώ είχα το air condition πάνω στο δικό μου που μου αρέσει. Ειλικρινά παίζει ρόλο το καλοκαίρι, άμα ξεκουραστείς μπορείς να βγάλεις τη σεζόν. Ο ίδιος 20 Σεπτεμβρίου.
2: Έλα, δεν ξέρω τι έχω πάθει, παίρνω πολλές βιταμίνες, έχω γενικά πήγα, δεν μου βρίσκονται κάτι. Ψυχοσωματικά λένε ότι είναι αντικόπωση. Φίλε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγει χρονιά αυτή. Αλήθεια σου λέω, κουτουλάω πάνω στο γραφείο από τις 9.30 ώρα. Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξεκουράστηκα κιόλας φέτος. Παίζει ρόλο και αυτό. Θα πάω για μπάνιο τώρα που είναι οι θάλασσες μια χαρά. Πάω ίδιος για μπάνιο το Σεπτέμβριο.
3: Χαλάζει λοιπόν εδώ πέρα. Βλέπουμε τους λουόμενους να τρέχουν μετά που ήρθαν.

0: Φίλε, ούτε για ένα μπάνιο δεν μπορούσα να πάω.
1: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: 90. Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
8: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
7: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Πατήσια ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Πόρτο Ράφτη. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Γιατρός δεν είμαι, να ακούτε τους ειδικούς. Μια μικρή συμβουλή θα δώσω. Μην πάτε για ιατρικές εξετάσεις το Σεπτέμβρη. Αυτά που κάνατε το καλοκαίρι στο σώμα σας, μην τα δείξετε δημόσια. Μην τα φέρετε σε διαπραγμάτευση. Αφήστε 2-3 μήνες, κάντε ραμαζάνι, κάντε διατροφή και πηγαίνετε και κάντε Δεκέμβρη εξετάσεις μετά από τρίμηνο. Ζάχαρα, χοληστερίνες, τέτοια. Αν πάτε τώρα στο γιατρό Σεπτέμβρη, είναι όλα για Champions League. Μην κάνετε κακό στον εαυτό σας και πάτε και δείξετε δημόσια. Είναι όλα κόκκινα. Και διαβάστε και τις εξετάσεις. Σουντου GHL, τι είναι αυτό, είναι πάνω. Δεν έχω 5 μέρες ζωής. Η DCDDL, τι είναι αυτό και είναι πάνω. Πόσο πάνω είναι αυτό. Έλα γυναίκα, τι δείξανε, βάλτε στο chat. Μην το βάλεις στο chat, μην το βάλεις στο Google. Φίλε μου, θα σου χαλάσει η μέρα. Πήγαινε στο γιατρό με καλές εξετάσεις. Θέλουμε καλές ειδήσεις. Και θέλουμε και καλές μουσικές. Πού αλλού, μόνο στον Happy 104. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα τώρα. Δεν σου φαίνεται πάντα περίεργη επιστροφή στη δουλειά? Που και οι φοιτητές με το που γυρνάνε έχουν εξεταστική. Φέτος έχουν και ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Το ΔΕΗ, My Home for Students. Άκου τι είναι αυτό, σας βρίσκω αδιάβαστους. ΔΕΗ, My Home for Students είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και καφέ κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Αυτό λέει πάρα πολύ και το ΔΕΗ My Home for Students είναι μόνο η αρχή. Στο dei.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Πρέπει να πέσει μελέτη.
0: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
0: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφυ... τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός.

0: συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Καλημέρα Happy Radio, καλημέρα Happy Ακροατές. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο και βάζετε από τις γνωστές μουσικάρες σας και πάω να δώσω λίγο ένταση, μπουκώνω όλα τα ηχεία. Δεν μπορώ να απολαύσω τη μουσική. Οπότε ένα ράδιο, ένα ηχοσύστημα, κάτι τέλος πάντων να μπορώ να απολαύσω τη μουσική σας.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Πεντέλη, ακούει χάπι.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο χάπι μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο

0: Μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
12: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
13: Δεν το πιστεύω.
12: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
12: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Right. Non-stop. Happy 104.

0: στο Περιστέρι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Πετρούπολη, ακούει Happy.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Ροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψα.

0: Σούλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Να δω

0: καλό.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπυλόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
5: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Τα Πετράλωνα ακούνε Happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Στο Σούνιο ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από όπου ακούγεται ήχος, ακούμε μόνο Happy γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
0: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
0: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
8: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
6: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.

0: Γεωργίου.
1: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
0: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
3: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζω με το χάπι.
2: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
4: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Σαλαμίνα, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου, μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Ραφίνα ακούει Happy.
1: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: έχει.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
7: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
5: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
5: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
9: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
6: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Ακούει Χάπι.
1: Ακούω λοιπόν Χάπι, γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Ευρώπη 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
5: Θα γινόμουν πάρα πολύ happy εάν κέρδιζα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα λόγω κατοικιδίων, να την κάνω δώρο στη γυναικάρα μου, να μην παιδεύεται τόσο πολύ. Μια που αγαπάμε τα ζώα, αλλά αγαπάμε και τη γυναίκα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Αθήνα ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε χάπι με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Ελευσίνα ακούει Χάπι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Μου μορφαίνετε την ημέρα μου με όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν θα ήθελα να ζητήσω κάτι, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αν γίνεται. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Γλυφάδα ακούει Happy.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη που είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
1: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: πόλη, ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ζεστασιά. Ακούει Happy.
1: Καλημέρα Happy, σε ακούω κάθε μέρα, μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Γεια σας. Σας ακούω κάθε μέρα. Το πρωί που πάω στη δουλειά, το μεσημέρι που πάω στη δεύτερη δουλειά και το βράδυ που πάω σπίτι. Και αυτό που θα με έκανε τρελά happy θα ήταν μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τον αδερφό μου.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Κεραμικός. Ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.